πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαριό, φερτώ. Rally cars, γιο με στάς, σου είπα φερτώ.